Και άκη για τα νίκο ή άκη για τα χαζά. Άρα ή αντάτα χανενάτα μητλέν και ή α. Μανίλα, Φιλιππίνζι, άρα.